Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από την πανέμορφη πόλη του Φράιμπουργκ και από μένα τον Αλέξανδρο. Σας εύχομαι μια καλή ακρόαση. Ζέστη σήμερα στο Φράιμπουργκ, αρκετή ζέστη. Έτσι και πρέπει να είναι βασικά. Αλλά μερικοί δεν το γουστάρουν. Τι να κάνουμε. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ μια καλή ακρόαση και να περάσουμε σήμερα ένα όμορφο.

Και περνάμε. Πέτρος Ιακουβίδης έτσι έχει μάσει. Να καλησπέρισουμε τους φίλους μας ακροατές που μας ακούνε από το Herpoltsheim, εδώ από την πανέμορφη πόλη. Οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούνε από τη Στουτκάρδη, Καλσρούε, Μάνχαϊμ. Για το ξαδερφάκι μου εκεί που μου στέλνει τις ωραίες φωτογραφίες. Βασικά για όλους και όλες εσάς που είστε συνδεμένοι στο 102,3 ή ακούτε μέσω Facebook στη σελίδα Radio Free Greece. Καλή σας ακρόαση.

Αυτός είναι ο Βασίλης Καράς με το τίτλο «Όνειρο». Τα όνειρα είναι ωραία, ιδίως όταν βγαίνουν στην πραγματικότητα. Πολλά βγαίνουν.